0: μας. Κροπιάνε σου με χέρι μου. Δεν πιάμε κάτι τώρα σε θέμα. Θέμα κούνε, θέμα κούνε. Κρόνο, σου σου με χέρι μου να γεμιού. Σου σου με του μια εσέ αγουαλή. Ναι, του μια ετσίσκα. Παπα, θέμα. Ουκλά, αν δεν πήλει.
1: Εβέσα.
0: Εβέσα.
2: Yankov, you could grab it. And then she abranches after us in